0: Μίνα ένα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάρχη, ράδιου, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Γιλίγαν και μη hope τάκη βετάν άρχη Radio de Leon. Luisteraars, stondje a Radio Odyssey. Want na one thing, belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kun abu eis ting. U kan takken overal. No one's man ook kan takken. Hey, we stop you of zo. U abu eis zijn in dat belangrijk in a communicatie.